0: Veronica. Ρίτεμετ να σερσέτω.
1: Ποιος σου είπε πως σε σκέφτομαι ακόμη? Ποιος σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ? Ποιος σου ζήτησε να πει συγγνώμη? Πάντως όχι εγώ.

δώδεκα και ένα. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, δώδεκα και ένα. Άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα, δώδεκα και ένα.